στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αγωνία.